Άντε τόπο, άντε. Μικρούζα ο Ράλο, θα σου πω. Ο Άμπερα Λαράικ. Και μικρούζα ο Ράλο, τι θα μας φιλίνει,